Και τούτσα να είναι και σακλίνη και τσουλά. Αγιώ δεν καράκτα πάρε και λάπτη ροκέμπα να ξεκίνει Ισραήλ, ξεκίνει να μπακαχνέξα. Ο κάνα κάνα είναι κουανκόρι σε λεκομπανιμπάλ. Μεντισίνα natural ρίο διάγουα. Βίβα σέντρο naturista ο τεσπιριτουάλ αρρίνκοπαν. Ο σπάνα κουάν σπανόλ τσι σχούρι λαϊν. Τσοκερέλα έσαι τσοκέ τσικόν και λαϊκόν λίτε τσάλτσαν τσαλέτσχολ. Ο κάνα κουιτακέ κουλάχνη και σέξα λε σπανιμπάλ καουαέρι να ράνσαλι μεντισίνα natural ρίο διάγουα. Βίβα κουι είπα κουι τσιροκουαδιό πατρε κουαδιό κουαδιό κουι αράντι να τακλά. Και τα κενή χωνάλι λεσένς και σήξερε πάνε μπαλαίν αμπάν αράντιν ο Σάχτσακ. Σπάνε χαρνούν και ο αδειός αχουίνε καπάς να όρεν έχω καν να κουλάκ λα καουλάλ να κατουσά ο λιπίμ να κανχελάκ σπάνε χάνα ένα κεσκάνα και σχούνι λιπίμ ο αδειός. Να παλσούν τα μπιντιές από την προγράμμα να λίκα ο αδειός κανά λιπίμ τσιτσακαρέρου. Σκάνα τσιτσαμπίλου σχούνι λιτσακαρέρου αρέσεις μπέν λιρίου τσιτσότσο. Χούνι εταλίναν και εχέμπλου. Να χλιτσί να τσάλι σραίσα λισά μα να σχέρω να χλιτσί. Σχάσια χέρω να χρυτσί, καλού να σπανού. Να σίγνα ούτς ούτσα λίπιμ, ού να σκούσχουν οι πίμαρα νιτσί. Για να ρούτς ούτάνι να σκούσα αν. Καούτ, σπάνε κουαδιός κανένα λίτσα καρέρου, ού λίτσί καρού. Να ούσα, ετώσες ταράντε κερέταλ. Να τσαπίλ ού τσακάλ ρίλου τσι σχουρίς κανένα κουαδιός. Λίπιμα είναι μοκοτιαρέτα τα σκότς. Λίπιμ χουν λικουάν σε ρεκαμπανιμπάλ μγκορέτα τιατ. Και όχουν κοτεράχ που ακούταν άμαν ρε να χτάτ ουσάχ και χουν αχουά ρίκ είναι τσαχέλ και ο κάτσι κολουάλ. Κουάν σπανόλ και σχουνίν. Κι ο αδειός να σκέ καονάν καλεσένς ρε να χτώ χτάτ ουσάχ ουτ καπανούλι κανχέλ τάτ ουσάχ ουτάτ κακούχ απάν λα παπάλ. Της καού βλάτσι όλα αν ρίκ είναι καουά αδειός σιέμπρε. 3005-8727 3005-8727 είναι νούμερο του τηλέφωνο ρε να χτίνε επόχτσακ εντόνσες. Ο εγωνάλ. Ατσάρχο εγωνάλ. Μα οχτή, μα σαχεύρε, μα τσικουτάν, ατσάρχο εγωνάλ. Κουάν αράνι νούμερο 3005-8727. Μα ρέχουν αχλε WhatsApp. Μα ρέτε τα κλάτσα καλά έχουν αχλε μενσάχε δε άουδιο. Μα ρέχτε να έχουν αχλε WhatsApp. Πες αρέν τσιαν τσιαν τσιαν τσιαν τσιαν σουμέ. Την κερέκ αρρού. Λίκιο χέσ τσι σκολβάλ. Σαλή νούμερο του τηλέφωνο 3005-8727. Τι καλά, ξέρω, 3005-8727. Κουανκόραν τσιρούλη, Escuela Felipa Gómez. Σαλή μπένα τσάτσι κονγκέα, λαχ bomberos voluntarios αρρίνκοβαν. Σα κελομέ βλαχ ουχ, λαχ καϊ ουχ, τσιχουίμα. Κελομέ βλαχ καϊ ουχ. Κουανκόρα, χλάλ κουτάν, λούνες, μάρτες, μιέρκολες, χουέβες, βιέρνες, ο τσάβαδο, αλλά σιέτρε, αλλά νγκοτεόκ, νγκοτσαπόκ, τόχ, αλλά σίγκο ελα τάρδε. Κουαλέπ, τέτο, αχουρε καμπανιμπάλιν, κάνε γκοτσαπόκ, κουαλέπ, τέτο, ραχλάλ, κουτάν, λούνες, ασάβαδο. Ντομίνγκο, μάνιο, απάν, πια χέρου, πια έχουν έκανε εμερχένσια. Κουανάρνη 3005-8727. 3005-8727. Αντίος ρε, πληγον και αγαράν πολοτσίκ. Αντίο, ρε. Να παλεύει και τσικαβο κουάλ. Ούτε εγώ έτσι άλλο, έτσι τσάλ καρήν πολοτσίκ. Έτσι τσάλ τσικούλαν και λαρήν πολοτσίκ. Σπανάχ να πάλ και εγώ έτσι τσικαβο κουάλ. Να χπαγιάχ κοπάν και χέπα. Αν τεντώ και ο κόσκου βαγγελ κύπ. Σπανάχ το σίκαραν τσάγκυρουτ καπάνου ρε. Σπανάχ κουανκέμπαχ κύρνη και ουλανίν καί κοπάν. Αμπάν, αναχουάν κουανκό κοπάν. 3005-8727 είναι το νούμερο του τηλέφωνο. Στην GRE, θα έχουμε ένα πατσόμο σε WhatsApp, μα έχουμε ένα μενσάχε de audio, μα να την εμπόξα σε 3005-8727. Μα γιαμάρε WhatsApp, μα να γιαμάρε normal, πες λα είστε νούκε πανού, τσι άντσα λετσόλ, τσι σάσα λετσόλ, σπα να χτενά ο να χαρίντες ουσάχ, αρρίντες κακούκ, σε ρε χαμπανεβάλ, μεϊσίνα natural, ρίος de agua viva, centro naturista o de espiritual. Τσακαλάξε κουγιουκέρα, τσακαλάξε πένι τσακαρίπ, τζόκε τσαλίνκιλ, σε τσαλέ, σε τσαλαρίν, ουτμακ, αλέ καουίλαλ. Απάν αρίν τάτσ, ολάκτσερου, κατσιέρε λισκιαλάλ, την τζάκουε, εγκάμα, πάει τσικάκουε, οι πέγκουανσκούν, σπάνα χμαρέ μακ, ατσιρι σπαμπάλ. Απάν, και κουαδιό, το χτισκέ καλέ σέν, ρε λα παμπάλ, τα κατσιάκουε τα τουσάκ, τα κακούχ, ου τα κακούχ, ου τα τουσάκ. Απάν, και τότε τσάλκαρι μαραχτάτ, όχι τσάξε τη τηλέφωνο, 3005-8727. 3005-8727, ραχλάλ κουτάν κουανκόριν κοβάν. Σουρούλη σκουέλα, Φελίπα Γόμες, σα σκελεμέ βλαχ bomberos voluntarios, μαραχσερι πέν, έτσι χονγκέ λαχ bomberos voluntarios κοβάν. Σα σκελεμέ βλαχ καϊούχ, σα κάπτε κρίν η αισθέτικα γάλαξη, αν η αισθέτικα έχουν η μπαρμπερία, παιδιάν, χουλαχ μεσολισμάλ γάλαξη, τσαν, σα κάπτε κρίν αγμανκό. Αρρίν τσακάλασε τσαγκέ λαχ καϊούχ, Σαχούνι αριπουέρτα, σε σπένε καπουέρτα να σε μεϊσίνα natural ρίο de agua viva. Πατ πέχω αδειό λάτιο γάτσι καουινγκίλ, αν χουάν τζο γάτσι καουινγκίλ.
mare sa la kwarip mare na ka chun la na ka chakam ja joka tri mare na sa joga ji sakang sa bi se di komun ulad ja ta kwa ta ra chi ka ban mak a ji la ka vidal ka sa la gwe ka tal du la kwa ka chi na ka gwe ka sa di se ken ja lo lo ji ja super chik ja la ka tan se ka bale bal medicina natural rios de agua viva koban al ta paz ari so kulun res ke bal ka vidal chokre chunil komun 3005-8727 Aneca número 3005-8727 Aneca número de teléfono Cobán, Raglal Cután Lunes a sábado a las 7 Raglal Cantiquito a las 5 Recún Gozapoc Incano Gozapoc Cuarel Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Cuanco, Checulbal Chizazal Hachol Ocala Cuilata Nacuan Chacucumbina Chic Chacrasa Chingatbeg Chalchizal Hachol Vika Chilgacushke Arjunak La Choc Cuyak La Choc Chanacat Parpot Incachanescu y La Cuac Chalcatzer Kamanibal, Jerebla Comunales Kamakate, Chakspana Karin, Tat Er Chisala Chol, Tat Kakur Chichabin, Spanakan Huen, Anak Enakuan Hakangel, Anakuan Enakuan Hatsolbal, Udanahe, Naklianina U Kutun Kelawan Huadios, Spanen Kapat, siempre ser Kamanibal, Medicina Natural, Ríos de Agua Viva, Arrincoban, Okanaklat Karutabanu, Chalcachitik, Saunakla Consulta. Marac Poconcha es el teléfono 3005-8727 3005-8727 Le dimas cual ajao Cava Dios chiquanga de quien chiquan chiquitán Pan Dios se eres inerabí Yo coche la venguí chiquan de cada programa Poconcha canajuan Malacharcat chiquumpat de cabanibal Medicina natural ríos de agua viva Pan Dios se eres inerabí Cava Dios chiquanga de quien Cuambi cuambi